Είτε you not, σε δάσα είσαι είτε α. Μις λέκκε βάρει απ' τα ήχουτ τερά, μις πλάνε βάρει απ' τα ήχουτ πέα. Μις κυλόν σε λεμέιστρι μύτες, και σέλισε τρίστο τάω. Μις κυλόν τε μα οίγε χίντ, για καστα γιάπ.